Αυτό κόνα γέλε και μαζί. Τον τι τελείς της μπαμπά. Κόνα γέλε. Ωε, εκεί τέτοι. Ωε, εκεί τέτοι. Ωε, εκεί τέτοι. Ωε, εκεί τέτοι.